0: αμέσως Ισραηλικών.
1: Τα ωραία.
0: Για ήκορα, που είναι να φάτε τρέξιθ, μου πήρε ένα κέρα σου μάου. Να, ως τακτέως μάου. Σάμα στα αυτά. Μουσέστ, μένει κουέδια φύρι ρέστ, με φόλκ, σε μια τίσο.